Να μην στάμε λέξη σέρια και σκαμάμα. Σε μακτάρι, σε μακτάρι, σε χρυσοκάνι, σε νιά. Σουκ τα σέρια και σε τσούγα, κίνησα την ίδια. Σουκ τα σέρια και σε τσούγα, κίνησα την ίδια. 6 de la mañana con 33 minutos. 6 de la mañana con 33 minutos. Σε μακτάρι, σε μακτάρι, κάτι σκάνι. Νιά, κουνιστιό, σε μακτάρι, σε μακτάρι, κούνα πούντζα, Σαντο Ροσάριο. Είμα μυστήριο νιου κάντσι ρε σανάντσι. Το κούρας κάτι τα κεσόνε το κούρας νιου κάντσι ρε σανάντσι. Νιου κακονάρ το κούρας ρεξιτσούνι. Καί πόντζαγούνα, καί τα ρε σανάμινι, σάμ κουγαρίνου τσούνι σάμ. Να πει κούνα Μάρτες ή Βιέρε ρε σανάντσι, μυστήριος δολορόσος. Τα κεσόνα λέει μυστήριος δολορόσος. Νιου πάντρε μάλιστα μακτάλια παί το κούρας ρε σανάντσι. Νιου κάντσι ρε σανάντσι, τα κεσόνα λέει νιου κάντσι για γεγούνα ρεξιτσ κασίνα. Μυστήριος δολορόσος νιν Χεσούς, παίρε σου σχάινιν σίντζι, λε κρίσα. Y aguartumbica, olivos, nishka, yura, pambay, chita, yurinche. Chuk Padre Nuestro, chunga, ave, maría, chuk, loyre, sana. Ishki misterio, Jesús, liba, chikara, semente, istandi, watasha, yurinche. Chuk Padre Nuestro, chunga, ave, maría, chuk, gloria. Shinam, shinam, la kishka, ay, yukunalia, shinayara, kinsa, misterio, Jesús, kasha, coronara, chua, chikara, yurinche. Chuk Padre Nuestro, Chunga Ave María y su gloria. Pichka pichka misterio. Jesús cruzbi chakatashka wanyushkara. Nyokanchir kish pichinga. Yuyarinchi. Su Padre Nuestro. Chunga Ave María y su gloria. Sananchi de kishkayunaya. Ama kongarinchi chama kongarinchi chamaktaria. Resasha. Auyachisha. Kati nara de kishkayunaya. Tukuyuras tukuyuras. Mana shukutilla resanamanchi. Tukuras resasha nyokanchirunchi. Y más tu cuerpo es mi conche, mana kungarina, mana kungarina, somaclia. Si la misma dirección es somactalia, somactalia, catinche, catinche, 88.5 FM, canguna, canguna radio, catinche, rinche, rinche, shaka y programación. Y de shamanango y angaranchi, comandiaya, herencia amazónica, cangunawa.